0: και να τη τρέχει η Κυλίτσα.
1: Συνάρ.
0: Τι τρέχει ράχο. Τι κάνουν. Έχω κοιτά. Κάρον κάτι που κουτσί.
1: Καλή κάστρο.
0: Και να τη τρέχει η Κυλίτσα. Πίνε ένα καρόγκ.